καλήν ζακάλ, νιμαλήν ζουήλ τσακρά. Λίνα και σκουάν κοιλάλ, σκεβάλ, κι αντσά τσολέχλι καούδ.

Φάξε κανάλι ανοίγει. Χάνε η Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Και χαλάντσι του σάουτιν κάμπτσο κρέμνιν ραπίνου στην Σουμάτιν. Να κουάνιν τσάχκιλάλ. Τα σκαβάνα κρέμνιν σαντάλια σε ζύγιο βινί. Ανε μη χουάλτσι να ουσέ τη χουάλτσι αμπί. Ο κάμπτσι βαγγιλέ. Ο κανάφτσο κρέμνιν Σουμάτιν. Μαλαχλίν κανάτσι.

Ισχυρπάλλη, καουλά, τσιχουνιλέ, τσιχ, τεντό πανουκίδα, ρατζά, μακάνα, μαζε, χαρούξια, φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαντά, καουρεστίν, τίλβε, ζυμπάλλου, σπαμπαλέ, τσιχ, φανκέρ, τα τζουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ζυμπαλέ, τσιχέ, κουάντα, σκόπ, τα διχ. Να στίξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι, ει, κουάντα, τζουάμ, χωάχ, πιδι, μακάσια, χιλάν. Να σ

Βρισκήρπα ρίσκα ουλά τσι χουνιλέπι ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά μαγκάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ. Λαχπανονέλ χαουαφρέλ για λιπά καουρεστήν πιλ ρεζιν πάγους παμπαλέπι ίσκ φανκέν τα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρεζιν πανέπι τα χέλ κουάντα ισκούπ τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ. Χωαχμίδι μαγκάσια αχιλάν. Να συναλεπά χουίδι ίσκ λιγκάνα κανά τα γιουάμ.

Όταν σκάλε καπαλιά σι το τσιβολέρο, όλτο χέστα τέουλε καλόι. Μαζε τα γαλόι, τι έχουνε σκουάρ και ο κατελόι. Το χέτσι και να κουάντζα τσένα και έτσι καρόν μα κουάν κάτσένα. Λαχ παλιά σι το τσιβολέρο, ισακέου, μαζε κούκα καπέ. Μαζε ρούκ λέει τσένα καπέ, κομμανέ σάζα ρούκ μπάλλον. Το χάνα κουίνα δάχλε κα χάχ μεγάλ κομμανέσαι.

τα γενέλ, μαλτιόσρουμα γουτά γίκ, λίξα κούρου κουάς κατά πάσα κλίξ, τσίρου κρονιχέ χαμπαουάς κατσά την πέχ, έκου τίτ ονίκουλα χαϊτό πάλ, του κρονιχέ.

έτσι ο Λεχίλ Τσοχερέτσι έχουν ήλε σκομών. Παντιό Σιρένα, χτιογέτσι, χοτσπερίν, κίλτσιρουλ. Ελά, είναι ρελίκο. Ταν Σάββατο. Αν είσαι πίτσκα, ο Ρολάντο Χορδάν. Εστέ λα κανσιόν, εστέ λα κανσιόν de los Tigres del Norte que se titula Cariño, ¿dónde andarás? Ay, ay, ay, madre.

Τζαντζερίλε κομών, μα άλε τσόλ, τσιρούλε. Ελά να χουάν, ο λαχό σου πάρω κολάκιστα λικουάλε. Σαν τσόλε χίλ, τσοκεύρε λαχλίβιν στον Ισαβάλ. Σαν τσόλε χίλ, τσοκεύρε καουαματέο ράσ το χράνσαλικ αλεπάλ σε μπατσλίβιν στον Ισαβάλ.

πάνω σε μου τα χένα. Καλέ πάλι, θα πέρα μη τα χόντσα μέρ, έχω κέρτα τάρι, έχω κέρτα τη κουέντε νίγου, έχω κέρτα αυτά συμμετέλη, θα μην είναι κέρτα τη γοβιένα. Του κακό μου μοντιού χερέ, να χλιπέ, τσαμίλ, τσαμέλ, κοτσαμιθούν, το χοβιρού. Τα χτωπέρ, τη μητσιμή, τη γνάου, ούτ παντιού χερέ, καβα, ράδιο χερέ, το 107.9.